Ρίμνα που μα ορμάσει η Αχταμά, η Νεμάντα Γανκούνα, κάμε τσέρι μου στο πνίγκο να παγαρίμπει, και ουέρε σήμερα, ουέρε κομμουνικασιόν προγράμμα, σου τι αισιούνε γραχή, Νεμάντα Σούμα κουσίσχα, σούμα ούμα τσάσχα, σάρι κουνακή που χάνει νεκτιάν πίτα τσά, μάι τα τσά, μα να νοατά γανό, μα τσερικούνι και ουέρε σήμερα, ουέρε κομμουνικασιόν προγράμμα, σου τι αισιούνε γραπή. Ρίμνα που μα και Νεμάντα, καϊ κάσι αν κουνα παγαρίμπει, καϊ τσάουπι τσάουπι, ουιλαϊσί του, μαλγάντα κάσι αν καϊ ερβόλ, εδουκασιόν ραδιοφωνικά δε Bolivian σχάπη. Νέιν, acuerdo de 5 puntos, NIN. Gobernadores plantean distribución, redistribución tributaria gradual desde el 2027 y abrogar leyes que afectan recursos regionales, NIN.